Τα κύπερα μάντσρι κυρμανάντσις εμπερατή σωμάρι και σωμάχτα κουσίσα μιώχ μιλιάμ πόσον γοιοχκούνα καχνά καμονάς κνινιικούνα τώρα ικούνα και τα κυβάμπας καλπαντζάρι και πόιτσις ανημαρικούιτσια ανεσπατάχρι και καλπαντζάρι μοικίτσι χνάκαρι και 11 de la mañana 7 minutos νισκανιατάχ